0: Είσαι 97 FM.
1: Ράδιο Μαλλιέου.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my